0: Ρόγιο χέντο νια μυρδικούμι να μην θέλω ακούμι να μιλή Τζίμπο βαγώνο βαγώνο πακα μουρδι ουα μαμπάθα Α όεθεν ο ζαμάνε τι μαγιο ουίλε ουα ραπνούς κατσιτάτου
1: Είμαι Παμέλα μποκέτα γραν πρότμερ Παλβίσον κοϊ